0: Να μην δω τι μάνο είναι το ρίζο.
1: Σε άλλη φίντε.
2: Σε. Μόνο φίστα
3: να έφε. Μόνο φίστα να έφε. 88.7.